0: ακόμα και να είναι διπλός.
1: Να καίγαινε.
2: Σε νιωτερός με την τίνα, ναι.
1: Αντίτερος, μαντιάς όλοι με κλαίς, μαντιάς.
2: Μαν πάντας ρε καίγαινε, τι διάνσε μακέ πάνω από.
1: Παπα καπάνα, ε.
2: Παπα καπά.
1: Μαγνή, μαντιετάν, μερδάκ, αγσόλ. Ini mengeneng mancetan merdek angsal.
2: Oh, kentan.
1: Oh.
2: Oh, kadang dia terus mancetan marah kerdekan terus.
1: Main jumin lah.
2: Yuk.
1: Kue.